Άλλα τα σαμάνα και με μένια κβέτσουβερ. Μένια, και σου μου το Σόλο του Σαββίντε τα Κορούνια, γνωστικό ήταν ο Θέντο Θήκο Ποντόιτο, κατά τη σειρά την Αβαχίτ. Un solo un celtista de corazón que ahora por historias tengo campo en frente. Lo deportivo. ¡Beñala!